0: πινιάτα. Μόλι του κούκου ξέλιε. Πούλκου. Ο γαμάι σου με τι δακότσιλι. Χάστη. Λε τι ζώτα προβυπικό. Hey, πρόμηνε τι να ακά.
1: Χέρι, μην αγκόρετ.
2: Ουί, κουσκούβα.
0: Μην τέλα ακότσιλι. Κουτα σόλα σπουδιώνω ήλμο προβυπικό.